Φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορεγίε, βίσαι ο τέλος τροβίτε. Κετλάτα, κοντιό τόλαν κίτσα, ζελελελες να εκφέρα. Ρίκ πόρσικα, τους πόρσικ, πίσον πλάτα σου. Μον το γιούτκα, ισά του, σαν το φούιο.